0: hits. Ράδιο Μαλίου. Στην Σέτε Φαϊμά.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.